0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Ράδιο Κάτρα FM. Σαβρέμενατο χιτ μουσικά.
2: Μίξε. This is Κάτρα FM Mixed Vibes.